0: se ne ci pravuiras. O bosco rosco, nuja!
1: Αριστάχη ματιενή
0: Ιασμίνε Ούτρα πισεκνήμ
1: Τεν πατλενή Πάζε
0: μίζι
2: Νερό έργο
0: Τα ούτε πιτσικά να τις τεστήνα
2: Νερό έργο
0: Αιτές μις νάρουτς